666.

0: you. I can't take my mind.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα Peppers, ήρθαμε πάλι εδώ στην παρέα μας, Pepper 96 και 6, λίγα λεπτά μετά τις 6, είναι το πρωινό Pepper, είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και άλλων, είναι χρόνια πολλά, όχι στο Στέργιο, στον Σέργιο, ο Σέργιος είναι ο Σέρτζε που λέγαμε,
1: έτσι. Ο Σέρτζε, ναι.
0: Σέρτζ Γκίνσμπουργκ, Σέρτζ Τανκιάν, όλοι αυτοί φαντάζομαι γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά.
1: Να τους στείλουμε mail.
0: Έχεις κανέναν άλλον, έχω και μια κάτι πολύ χρόνο. Α, πολυχρόνη. Αυτή η πολυχρόνη τη γνωστή παροιμία.
1: Έχω Βάκχο, πολυχρόνη, πολυχρονία, Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο και Σεργία. Είναι και το θηλυκό του Σέργιο. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι νεύρο στο πρόσωπο το τρίδημο. Που πολλέ φορέ, αν έχει πρόβλημα, είναι σαν να σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα στο πρόσωπο.
0: Είναι το τικ που λέμε.
1: Όχι, δεν το τικ.
0: Έχει τικ, όχι, έχω νευραλγία του τριδήμου.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία σήμερα.
0: Α, εντάξει.
1: Φαγητό έχει τίποτα, δεν έχουμε.
0: Όχι, φαγητό δεν έχω τίποτα. Είναι και είναι πρωί ακόμα. Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα δωρήσουμε Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Pepper 96 και 6. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Νοβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και ο Σαλβαδόρ Νταλί ήταν ένας καλλιτέχνης πολύ κεντρικός, αλλά ήταν γνωστός για τα έργα του, τα οποία πραγματικά ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Είχε φτιάξει λοιπόν κάποια στιγμή ένα μπρούτζινο εξώφυλλο ενός βιβλίου, το οποίο μόνο το εξώφυλλο ζύγιζε περίπου 150 κιλά. Από τα 150 κιλά, για να πεις τώρα το βιβλίο πόσο ζύγιζε, το βιβλίο ζύγιζε 210 κιλά και είναι η αποκάλυψη, άρα τα υπόλοιπα 60 είναι οι σελίδες, 150 σελίδες, 150 κιλά είναι μόνο το εξώφυλλο. Έκανε λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, το οποίο κυρίες και κύριοι το κλέψανε το εξώφυλλο, το κλέψανε χτες το εξώφυλλο αυτό, από ένα ιδιωτικό κέντρο σύγχρονης τέχνης. Βέβαια, κλέψανε το εξώφυλλο, όχι το υπόλοιπο, το βιβλίο μέσα.
1: Δηλαδή, πήγανε μέσα και κάνανε και δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι
0: ότι
1: το πήραν, το φωτίσαν και φύγανε. Ξυλώσαν το εξώφυλλο για να το πάρουν και. Τι χαμπάρι. Πού είναι οι φύλακες και οι κάμερες,
0: δηλαδή. Να σας πούμε, γιατί εδώ από το Λούβρο κλέψανε.
1: Αυτό.
0: Το βιβλίο αποτιμήθηκε, να σας πούμε, σε περίπου όταν είχε αποτιμηθεί 2 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Τότε ήταν το ακριβότερο βιβλίο στον κόσμο, δεκαετία του 60 μιλάμε αυτό. Είχε πάει σε εκθέσεις, είχε πάει εδώ κτλ. Ο δήμαρχος λοιπόν της πόλης, από όπου έγινε η κλοπή, ο κύριος Μπερνάρ Μπαρό, η Πολίν Ισουάρ, δήλωσε συντετριμμένος από την κλοπή. Άρα φαντάζομαι τώρα οι ληστές που κλέψανε τώρα ένα εξώφυλλο 150 κιλά, πήγανε με ένα τριαξονικό,
1: βέβαια. Έτσι,
0: πώς το κουβαλήσουν.
1: Σημασία έχει ότι είναι συντετριμμένος ο δήμαρχος. Αυτό.
0: Να σταθούμε εκεί. Ο δήμαρχος.
1: Στη συντριβή του δήμαρχου.
0: Θα το φιλέα ο δήμαρχος στο βιβλίο. Δεν κάνει. Pepper 96 και 6.

0: Είναι σήμερα Τετάρτη που λέτε Peppers και έχετε το νου σας, γιατί είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 7 και πλησιάζουν οι μέρες για τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience. Που τι σημαίνει αυτό το Pepper Experience? Duran Duran, βόλτα στο Παρίσι, για να τους δείτε στο Accor Arena 28 Οκτωβρίου. Φυσικά τις βόλτες θα τις κάνετε εσείς από τον πύργο του Άιφελ μέχρι το Σικουάνα, όπου θέλετε περπατάτε. Δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Για να λάβετε μέρος λοιπόν στον διαγωνισμό, η κλήρωση του οποίου θα γίνει την άλλη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ακούτε καθημερινά Paper, έτσι και αλλιώς το κάνετε, αλλά έχετε το νου σας στις ακριβείς ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Εκεί θα εκφωνηθεί το Paper Password από την Ελένη. Με το που το ακούτε, μπαίνετε στο site, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, γράφετε το Paper Password και από εκεί και πέρα καλή τύχη.
1: Paper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Μπακάρης. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, όσοι περνάτε μπροστά από το Elysium Conrad Hotel που είναι το παλιό Hilton, ξέρετε ότι εκεί πέρα κοιμάται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ξέρω αν ξυπνάει νωρίς. Άμα μπορεί να ξυπνάει νωρίς, παιδί μου.
1: Από πίσω μπορώ να περάσω που θέλω να πάω σήμερα.
0: Από κανονικά περνάει.
1: Μιχαλακοπούλου.
0: Περνάει παντού, παντού.
1: Κάτι
0: παντού.
1: Έλεγε για παρέψεις, αλλά για συναθρήσεις και μοτοσυκλετοπορίες και τα λοιπά απαγορεύονται.
0: Απλά εκεί στο Κόνραντ έχει πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αλλά η κίνηση είναι κανονική στους δρόμους. Δεν έχουν κλείσει κανένα δρόμο. Απλώς σήμερα κάποιοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, εκεί και στο Σύνταγμα, εκεί πέρα γύρω-γύρω, θα κλείσουν.
1: Οπότε... Εσύ από εκεί, από κέντρο.
0: Από κέντρο ερχόμενα πάντα.
1: Τώρα είναι εντάξει τα πράγματα εκεί πέρα. Απλά έχει.
0: 6 ώρα που. 6 παρά
1: έχει
0: που ήρθα.
1: Έχει απέξω περιπολικά και τέτοια.
0: 6 παρά που ήρθα είχε. Δεν έχει ακριβώς ελληνικά περιπολικά. Έχει κάτι άλλα. Κάτι άλλα. Μαυριδερά. Μαυριδερά που είναι. Έχει δει ποιοι τα οδηγούν εσύ σε αμερικανικές ταινίες. Λοιπόν, και υπομονή στους δρόμους Αθήνα. Σήμερα θα έχουμε σήμερα τον Ρούμπιο που θα κάνει διάφορες επισκέψεις. Θα και αύριο το πρωί θα φύγει. Οπότε θα είμαστε πιο ήσυχοι. Ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, Σεργιανή, Σέργιος και Σεργία γιορτάζουν σήμερα, όπως είπαμε. Δεν έχω κάποια μέρα με φαγητό στις ΗΠΑ. Όπως είπαμε, τις παγκόσμιες μέρες, τις είπαμε. Από η Καθολική Εκκλησία ούτε έχει κάποιον. Είναι ήρεμη μέρα σήμερα. Ναι, πολύ ήρεμη μέρα.
1: Έχει ένα κάρο παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές μέρες και πανελλήνιες μέρες. Δηλαδή έχει διεθνή, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια και πανελλήνια. Ναι, το ξέρω τα πάντα.
0: Ναι. Όχι, λέω.
1: Λέω και δεν έχει φαγητό καμία. Δηλαδή άλλες μέρες είναι κενές και σήμερα έχει 3, 6, 8 και δεν έχει καμία φαγητό. Δηλαδή και έχουμε και Αμερικανούς εδώ πέρα. Ένα ντόνατ, ένα μπέργκερ.
0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι ωραίος, 28 βαθμοί θερμοκρασία. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, 28-27, ηλιόλουστες μέρες, έθριος ο καιρός, 29 το Σάββατο, πολύ ψηλή για την εποχή θερμοκρασία. Γενικώς, μόνο φθινόπωρο δεν θα είναι αυτή η εβδομάδα, για την Αθήνα πάντα μιλάμε, και πολύ κουνούπι, από ό,τι βλέπω, κάθε μέρα κόκκινα τα κουνούπια. Οπότε θα είμαστε εδώ, στον Pepper 96 και 6, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Μπακάρης.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
11: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Καλά, τώρα να σου πω, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα μετά από αυτό το τραγούδι να διαβάσω κάτι για την Κριστίνα Πάικ, που είναι μια είδηση που τη βλέπω εδώ πέρα 2,5 ώρα τη νύχτα. Καλημέρα, Peppers, 7:24. Η Κριστίνα Πάικ είναι η κοπέλα η οποία είχε δύο αποτυχημένες, της έκαναν δύο ευθανασίες αποτυχημένες, θανατηφόρες ενέσεις δηλαδή, για να εκτελεστεί, και δεν έπιασαν για τους χι λόγους. Και λέει τώρα η είδηση που διαβάζω είναι ότι ανέκτησε τις αισθήσεις μετά από την αποτυχημένη εκτέλεση. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι θα παίζει τον Τράκουλα του τον Τέιμι Μπάλα. Αλήθεια. Αλήθεια το λέω. Αλλά έκατσε έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κοπέλα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση αν αλλάξει κάτι άλλο η νομοθεσία για τον τρόπο ή, εν πάση περιπτώσει, για τη θανατική ποινή καταρχάς. Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο.
1: Κάθε θανατική ποινή δεν αλλάζει.
0: Νομίζω ότι σε πολύ κόσμο φαίνεται κάτι πολύ αναχρονιστικό.
1: Απλά αυτό που έγινε είναι ότι ο κυβερνήτης ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ναι. Αυτό δεν σώζει όμως την κατάσταση τη θανατική ποινή, η οποία πρέπει να επανεξεταστεί σε όλο τον κόσμο. Πώς έχουμε που κοιτάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς είναι που κοιτάζουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών στην οικογένεια, στην δουλειά, στην επιχείρηση παντού. Έτσι νομίζω ότι πρέπει. Νομίζω. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το λένε και άνθρωποι των γραμμάτων και στα βιβλία και δημοσιογράφοι. Τώρα, γιατί δεν γίνεται κάτι με την θανατική ποινή.
1: Στην Αμερική, εντάξει, είναι ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, δεν είναι σε όλες τις πολιτείες, είναι σε συγκεκριμένες. Αλλά σε μια χώρα που υπάρχει οπλοκατοχή και τα λοιπά και δεν μπορούν ακόμα και προοδευτικοί οι πρόεδροι να το λύσουν αυτό το ζήτημα. Εντάξει, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει νοοτροπία της εκτέλεσης και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Εγώ δύσκολο το βλέπω να αλλάξει στην Αμερική.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα άλλα κράτη, ας πούμε, όπως στο Ιράν, όπου οι εκτελέσεις είναι καθεστώς.
0: Καλά, στο Ιράν ήταν. Ναι. Όντως είναι. Πώς θα λένε, λες και το έχουν από την ιστορικό θέμα τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 7. Είμαστε εδώ στον Πέπερ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θα δωρήσουμε μακάρι. Τα έχει Γιανούτσος.

0: Είναι το πρωινό Πέμπερ, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 και μετά από 21 χρόνια ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια ξέχαστη βραδιά στο Μονουμεντάλ. Κέρδισε 3-0 η Αργεντινή το Μπενίν, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο Μέση κάνει όργια, έβαλε ένα γκολ και είχε δύο ασίστ. Γέμισε ασφυκτικά από το κοινό για να αποχαιρετήσει το θρύλο του, το κοινό της Αργεντινής, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και μάλιστα είχε κάνει και ένα βίντεο πριν τον αγώνα, όπου ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και είπε, ας πούμε, ότι φεύγω με γαλήνη, τα έδωσα όλα, αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, περηφάνεια μου, η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για πάντα. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή και με δάκρυα κτλ. Όλος ο κόσμος τον αποχαιρέτησε, γιατί έφυγε, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο πάρα πολύ έτσι γλυκό, αγαπησιάρικο και αυτά με τον κόσμο. Αντίθετα με τον Ρονάλντο. Αντίθετα με τον Ρονάλντο.
1: Ναι, είναι αυτοί οι δύο, ακόμα και σε αυτό, ακόμα και στον αποχαιρετισμό.
0: Και είδες πώς, ας πούμε, την ίδια μέρα έγινε, ας πούμε, αυτός ο αγώνας της Αργεντινής και τα λοιπά και τον αποχαιρετισμό, και την ίδια μέρα υπάρχει το μπιφ με τον Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας, που έβγαλε μια ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους, γιατί αποχώρησε από την αποστολή αυτός. Αυτός θέλει να παίζει, ρε παιδί μου, ο Ρονάλντο, και ζήτησε συγγνώμη στο λαό της Πορτογαλίας. Και είπε ότι θα εκτίσει όποια ποινή του επιβληθεί.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, έχουν μιλήσει πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι και τέτοια για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. Την ποιότητα, δεν την λέω θετική ή αρνητική. Για τη διαφορά, εν πάση περιπτώσει, του χαρακτήρα. Πώς είναι στη ζωή τους, πώς είναι μέσα στο γήπεδο και πώς είναι έξω.

0: Ρονάλντο, ναι, ξεχωρίζει.
1: Αλλά ξέρεις, το θέμα είναι και εσείς πώς τα φέρνει, ρε παιδί μου, η ζωή που είναι λογικά το τελείωμα του Ρονάλντο. Δεν νομίζω να τον ξανακαλέσουν στην Εθνική, στα 41 του. Και η τελευταία μέρα του μέσα στην Εθνική του, στα 39. Παίζουν στις ομάδες τους, δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν, αλλά με τις εθνικές
0: δεν παίζουν.
1: Πώς τα φέρει η ζωή. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

Η προβλέψη του καιρού, όπως έχουμε πει, είναι πια πολύ ρυψοκίνδυνη. Όχι, πήγα να πω επικίνδυνη. Είναι ρυψοκίνδυνη. Μέσα και στην ίδια μέρα αλλάζει ο καιρός. Ή ακόμα και η πρόβλεψη μπορεί να βλέπεις ότι λέει θα συννεφιάσει και μπορεί να βρέξει και μπορεί εδώ στο Φάληρο να έχει λιακάδα και στον Ταύρο να ξεκινήσει και να ρίχνει βροχή. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Οπότε, που θέλω να καταλήξουμε, ότι 28 Οκτωβρίου δεν ξέρουμε τι καιρό θα κάνει. Παραδοσιακά, επειδή είναι σε δύο παρελάσεις, η παρέλαση της 28 Οκτωβρίου είναι με λιακάδα και η παρέλαση της 25 Μαρτίου είναι με βροχές. Παραδοσιακά, στατιστικά δηλαδή, πάει κάπως έτσι. Αλλά είτε βρέχει, είτε χιλιακάδα εδώ στην Αθήνα, το θέμα είναι τι καιρό θα κάνει στο Παρίσι. Διότι στο Παρίσι, 28 Οκτώβρη, στο Όκορα Αρίνα συγκεκριμένα, θα εμφανιστούν οι Duran Duran. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο τυχεροί, ένας που θα κερδίσει και η παρέα του, θα ταξιδέψουν στο Παρίσι με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Βλασόπουλο Travel, που σημαίνει και αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία, βόλτες, επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα, θέα, περπατήματα, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Αρκεί να έχετε το νου σας καθημερινά στις συγκεκριμένες ώρες. 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Αυτές τις στιγμές ακούτε το Pepper Password. Με το που θα το ακούσετε λοιπόν, εκείνες τις ώρες, μπαίνετε στο site μας, pepper966.gr, γράφετε ό,τι σας ζητηθεί, ονόματα, φόρμες, ηλικίες κτλ. Συμπληρώνετε το Pepper Password και σε λίγες μέρες από τώρα, δηλαδή 16 Οκτωβρίου Παρασκευή, εδώ στο πρωινό Pepper, θα γίνει κλήρωση και θα ανακοινώσουμε την νικήτρια τον νικητή.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ με μια μέρα που έτσι θα έχει κίνηση στους δρόμους, γιατί είναι και εδώ ο κύριος Ρούμπιο. Τώρα βέβαια δεν έχει κίνηση. Όσοι βέβαια ανεβαίνουν Βασιλείς Σοφίας εκεί στο ύψος του Ηλισιάν. Έτσι λέγεται το ξενοδοχείο πλέον. Λέγεται Ηλισιάν.
1: Ναι, τα ακούω και εγώ, τα ακούω και εγώ. Και λέω
0: Ηλισιάν Χοτέλ.
1: Χίλτον, θέλετε να πείτε. Χίλτον, θέλετε να πείτε.
0: Δεν λέγεται Ηλισιάν, λέγεται Ηλισιάν. Έτσι τονίζεται στη Λίγουσα. Λοιπόν, και όσοι πάνε εκεί πέρα βλέπουν, ξέρεις, τα αυτοκίνητα που είναι τον κόσμο και αυτά όλα. Δεν έχει ήδη διακοπή κυκλοφορίας εκεί.
1: Ναι. Άρα εκεί πέρα.
0: Φαντάζομαι τα φύγει ο Ρούμπιο θα έχει.
1: Άρα εκεί κοιμάται, έτσι. Εκεί,
0: ναι, εκεί πέρα κοιμάται.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι Μεγάλη Βρετανία.
0: Όχι. Έχει πάει εκεί.
1: Στο Ηλισιάν το καινούριο. Εκεί πάνω σε εκείνες τις σουίτες τις καινούργιες τις όμορφες.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες. Να τσεχούμε. Αυτό ποιος θα πληρώνει τα έξοδα.
0: Η Αμερική.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Δεν με απασχολεί. Α μένει σε τρεις σουίτες. Α μένει σε τρεις σουίτες τότε.
0: Δηλαδή όταν πηγαίνουμε στο τάξη έξω, α πούμε.
1: Όχι, αυτό. Αλήθεια, δεν το ξέρω το πρωτόκολλο. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω.
0: Έχουν λεφτά, έχουν. Έχουν τον Τραμπ.
1: Α, ότι έχουν, εντάξει.
0: Έχουν τον Τραμπ που είναι πλούσιο. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε σε προοδευτικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
1: Και ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από 16 Οκτωβρίου ως 29, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μία έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
2: Να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Ποιος είσαι εσύ?
19: Ο Πιέρ.
20: Δεν είσαι ο Τωμά.
19: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
18: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
18: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
23: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας, Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, συζήτηση.

0: έκπληξη για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
2: Pepper Experience.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος και θα είναι και τις υπόλοιπες μέρες, εκεί γύρω στους 25-26 βαθμούς η θερμοκρασία. Και τα βραδινά είναι, τα βραδάκια μας είναι πάρα πολύ ωραία. Αν ένα από αυτά τα βράδια έχετε χρόνο, μπορείτε να κάνετε μία βόλτα από τη Διονυσίου Αρεοπαγήτου, να δείτε τον νέο φωτισμό του δρόμου. Και η Διονυσίου Αρεοπαγήτου και η Αποστόλου Παύλου έχουν αποκτήσει νέο φωτισμό με την υπογραφή της Ελευθερίας Deco. Είναι 125 νέοι ιστοί φωτισμού, οι 106 μπήκανε στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και είναι και 19 που μπήκανε καινούργοι στην πλευρά των κτηρίων. Έχουν ένα πολύ έτσι, θα λέγαμε, λιτό και διακριτικό σχεδιασμό. Και το χρώμα είναι στην ειδική απόχρωση της άμμου και εντάσσονται στο περιβάλλον έτσι πολύ, πολύ αρμονικά.
1: Πάντα. Και τι να κάνω, νομίζω ότι έχει φωτιστεί ντεκό πριν, όχι πάρα πολλά χρόνια, όταν έγινε. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι 10 χρόνια που τη φώτισε
0: πάντα,
1: ο νέος φωτισμός.
0: Πάντα η Ελευθερία ντεκό έχει έτσι ένα ιδιαίτερο τρόπο να φωτίζει. Είναι πλέον ειδική, ας πούμε, σε αυτό το τομέα. Έγιναν το έργο, παραδόθηκε τη Δευτέρα στο Ίδρυμα Ωνάση που είχε όλη τη χρηματοδότηση στο Δήμο Αθηναίων. Και είναι ο Ιερός Βράχος φωτίστηκε πριν από 6 χρόνια. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ένας κύκλος που ξεκίνησε με τον Ιερό Βράχο και έφτασε, ας πούμε, στην Αρεοπαγήτη. Και μάλιστα είναι από την πλευρά των κτηρίων ο φωτισμός για να αναδεικνύεται ο βράχος απέναντι. Και αυτό έγινε με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση.
1: Σε όλο το μήκος της Αεροπαγήτου.
0: Ναι, ναι, σε όλο.
1: Είναι δηλαδή και το σπίτι του συγχωρεμένου Τσοχατσόπουλου.
0: Θα
1: φωτίζεται και το. Εκεί έπρεπε να πει ο Γιαννόπουλος για το κολόσπιτο, όχι το άλλο που έλεγε. Αυτό κι αν ήταν.
0: Το 20 λοιπόν είχε επιμεληθεί τον φωτισμό του Ιερού Βράχου. Αν έχετε δει, κυκλοφορούν φοβερές φωτογραφίες. Κυρίως υπάρχει στη στέγη, μπορείτε να δείτε, στο site της στέγης φωτογραφίες του Ιερού Βράχου που είναι κάτι με drones και αυτά. Εκεί είχε επιμεληθεί και είχε σχεδιάσει και το φωτισμό του γλυπτού του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγήτου, που έτσι είχε και την δολή, το είχαν λίγο πειράξει,
1: ναι,
0: κάποια, ας πούμε,
1: στράχη, ναι.
0: Το φτιάξαν, ας πούμε. Οπότε αν έχετε χρόνο, κάντε μια βόλτα. Φωτογραφίες που βλέπουμε πάντως είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Είναι πολύ ωραία βόλτα, γιατί έχουμε ωραία βράδια τώρα, έτσι,
0: είναι
1: έχουμε όλη εβδομάδα.
0: Ιδανικό για τα βραδινά μας.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Είναι το πρωινό Pepper. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Είναι Θοδωρής Βαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Με σαν τραγούδι, σαν, γιατί είναι, πώς θα λένε, είναι αφιερωμένος ο ήλιος αυτή τη βδομάδα εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Αλλά νομίζω ότι και σε όλη την Ελλάδα θα κάνει καλό καιρό. Βέβαια, πέρασε μια εβδομάδα, ένα τετραήμερο που έγινε κάτω. Ακόμα μαζεύουν τα κομμάτια τους από την Κρήτη κυρίως, αλλά και τη Ρόδο. Είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10, Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, και μία έκπληξη περίμενε από αυτές που λες, ρε παιδί μου, ξέρεις, που λες τσίμπαμε να δω αν είναι αλήθεια, την καινούργια τραγουδίστρια των Linkin Park. Γιατί λέμε καινούργια τραγουδίστρια? Λοιπόν, είναι μία κοπέλα, η Emily Armstrong, και όλα αυτά φυσικά είναι σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους από το τέλος του προηγούμενου μήνα, 30 Σεπτέμβρη. Ήταν μία κοπέλα η οποία στα 14 της ανακαλύπτει τους Linkin Park. Βγάζουν ένα άλμπουμ όπου συγκλώνει σε αυτό το άλμπουμ πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν ένας ήχος κάτι μεταξύ heavy metal και hip hop, ένα πράγμα το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Η Emily λοιπόν από μικρή στα 14 της, τότε ακούει το άλμπουμ και λέει Παναγία μου, πρέπει να τραγουδήσω. Δηλαδή αυτό το άλμπουμ, έτσι όπως το άκουσα, μου δίνει τον τρόπο να πάω να τραγουδήσω. Έτσι λοιπόν φτιάχνανε συγκρότημα, τα πήγε λίγο καλά, έπαιζε support σε μερικά άλλα συγκροτηματάκια κτλ. Το 2017 αυτοκτονεί ο τραγουδιστής των Linkin Park, ο Chester Bennington, και μένουν οι Linkin Park χωρίς να ξέρουν τι θα κάνουν. Ακολουθήσαν στην αρχή μια πορεία σαν του Zeppelin, είπαν ότι χωρίς τον Chester δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μείναν 7 χρόνια έτσι. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν, λένε να κάνουν μια συναυλία προς τιμή του κτλ. Και εκεί που κάνουν μια συναυλία και ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα, ανακοινώνουν καινούργια τραγουδίστρια, την Emily. Την είχαν βρει, της είχαν κάνει πρόταση, και έτσι λοιπόν η Emily από φανατική φαν των Linkin Park γίνεται η τραγουδίστρια. Και εκεί έρχεται φυσικά η ιστορία. Γυρνάνε κάποιοι και λένε μπα, γυναίκα τραγουδίστρια, από εκεί που είχαμε τον Chester, και αρχίζει ο μισογυνισμός και η κοπέλα προσπαθεί να σώσει, φυσικά τον γκρουπ όλο τη στηρίζει κτλ. Αλλά λέει ότι τα σχόλια που δέχτηκε η Emily ως γυναίκα τραγουδίστρια σε ένα γκρουπ που παραδοσιακά έχει άντρα και έφυγε ο άντρας και τώρα ο Chester κτλ. Δεν ξεπλένονται με τίποτα, αλλά.
1: Καλά και βασίζονται στα σχόλια τώρα για να το.
0: Όχι, αλλά ήταν θέμα το ότι παντού τελικά μπορεί, ναι, να χωθεί,
1: δηλαδή,
0: μπορεί να χωθεί ο μισογυνισμός.
1: Ό,τι και να κάνει κάτι κάποιος. Δηλαδή το περιμένα να υπάρχει κάποιοι λίγοι οι οποίοι το κάνουν αυτό και. Σε οτιδήποτε γίνεται, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια διαφορετική άποψη. Αλλή μόνο αν, ας πούμε, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, επειδή θα βρεθούν κάποιοι να πούνε μια άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά για σκέψου τέτοια άποψη. Δηλαδή, άλλο να σου πει, ξέρεις, να γυρίσει και να
1: σου φαίνεται περίεργο. Δεν σου στην ελληνική κοινωνία τι γίνεται.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο.
0: Ξέρεις τι, ρε παιδί μου, απλά περιμένεις σε μια γενιά έτσι λίγο πιο. Σε μια κατηγορία ανθρώπων, λίγο πιο ροκ, λίγο πιο. Μια πιο μοντέρνα άποψη. Όχι και εκεί να κράζουν η γυναίκα.
1: Γιατί,
0: επειδή ήταν άντρας τραγουδιστής.
1: Αυτοί που γράφουν τα σχόλια είναι οπαδοί το Linkin Park.
0: Όχι. Όχι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Νοβακάρης από το Πέπερ 96 και 6. Και επειδή μιλάμε για περιοδίες αυτής της χρονιάς, σε περιοδία θα βγει και ο Ρότζερ Γουότερς μαζί με τον γιο του τον Χάρη και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια περιοδία για τη μουσική των Pink Floyd. Θα λέγεται Legacy, a Pink Floyd Show. Και ο Γουότερς θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της παράστασης. Ο γιος του θα είναι μουσικός διευθυντής και θα ηγείται ο γιος του δεκαμελούς μπάντες και θα παίζει εκκλησιαστικό όργανο, Hammond, και θα αναλάβει και τα φωνητικά. Και θα ερμηνεύσει αυτή η μπάντα επιλογές από άλμπουμ από το 71 στο 79, Dark Side of the Moon, Who's Over Here, Animals, War κτλ. Όλος ο αφρός της δουλειάς των Pink Floyd.
1: Θα τα ακούσει, πες του πάλι από τη γυναίκα του. Πώς τα λένε, του Γκίλμουρ. Θα βγει πάλι η γυναίκα του Γκίλμουρ και θα τους βρίζει οικογενειακός.
0: Τα δικαιώματα τα έχει όμως. Λοιπόν, και επειδή όμως μιλάμε για περιοδίες, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη μιλάει για την περιοδία των Duran Duran. Στις 28 Οκτωβρίου θα είναι.

0: Duran Duran στο Παρίσι. Οι Duran Duran λοιπόν, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες ότι θα κυκλοφορήσει το Free to Love Hot Star Remixes, θα κυκλοφορήσει 30 Οκτωβρίου σε φυσική μορφή και είναι το πρώτο remix album στην ιστορία τους που βγαίνει σε βινήλιο και CD. Θα κυκλοφορήσει 30 Οκτωβρίου, χθεσινή ανακοίνωση αυτή, ολόφρεσκη. Αλλά στο Παρίσι οι Duran Duran θα παίξουν όλα τα μεγάλα τους κομμάτια και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει από το Pepper Experience εκεί να δει τους Duran Duran live στην Accor Arena του Παρισιού. 4 ημέρες στην πόλη του Φωτός για 2 άτομα, μόνο τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και η απόλυτη εμπειρία συμπληρώνεται με επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, τα ακούσετε δηλαδή στις 8, στις 10 μετά, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου σε 9 μέρες στο πρωινό Pepper.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: You've got a love, Florence and the Machine. Εδόμονο στον Pepper 96,6, 8 και 40 πρώτα λεπτά και είναι Τετάρτη 7 Οκτώβρη. Θα δωρήσουμε Μπακάρι Στάκης Γιαννούτσος εδώ μέχρι τις 10 και διαβάσαμε χθες ότι έχουμε μια αλλαγή στο 112. Φαντάζομαι αλλαγή προς το καλύτερο, εξέλιξη. Και μάλιστα όχι το 112 που μας καλούνε, που στέλνουν και λένε φωτιά, πλημμύρα, πυρκαγιά, οτιδήποτε. Το 112 που πρέπει να στείλεις εσύ, που μπορείς να στείλεις εσύ όταν είσαι σε ανάγκη. Λέει ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι δεν θα περιορίζεται πλέον σε απλή τηλεφωνική κλίση, απλά θα γίνει ένα αναβαθμισμένο σύστημα που θα είναι real time next, δηλαδή μπορείς να στείλεις ακόμα και SMS, ακόμα και σιωπηλή κλίση. Η σιωπηλή φαντάζομαι είναι όταν είσαι σε ανάγκη και δεν πρέπει να σε πάρουν χαμπάρι, ας πούμε, όταν είσαι σε κίνδυνο μεταξύ ανθρώπων τέλος πάντων. Ενσωματώνεται, λέει, δεδομένα e-call νέας γενιάς, βελτιώνεται ο εντοπισμός κτλ. Και θα γίνει και ένα application. Έρχεται και application. Αυτό θα λέγεται NG112, New Generation. Φίλε, New Generation. Είναι Ελλάδα 2.0. Ελλάδα 112.0 θα είναι αυτό.
1: Εντάξει, άμα είναι χρήσιμο.
0: Ναι. Άμα είναι, το θέμα είναι να δουλεύει, ξέρεις. Το θέμα είναι να δουλεύει σε.
1: Φαντάζεσαι
0: να
1: δουλεύει.
0: Ναι, όχι, ξέρεις τι. Σε στιγμή ανάγκης. Δηλαδή, άμα είσαι face to face με κάποιον ο οποίος είσαι σε κίνδυνο και έχουμε δει πολλές, αρκετές, πώς το λένε, στιγμές.
1: Θα πρέπει λογικά να κάνουν μια καμπάνια να το εξηγήσουν τον κόσμο, ας πούμε. Δεν είναι. Τι πώς το χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
1: Εφόσον είναι καλή εσύ. Θα πρέπει, ας πούμε, να το εξηγήσουν.
0: Ναι. Και επίσης αυτό που ψάχνουν στο καινούργιο application, το καινούργιο τρόπο μπαστοριτός επικοινωνίας, είναι ότι η από εκεί πλευρά, η πλευρά την οποία καλείς, να το πάρει πολύ γρήγορα, σε real time και να δράσει γρήγορα. Δηλαδή, ΕΚΑΒ, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, όλα αυτά να δράσουν γρήγορα, ας πούμε.
1: Και γιατί δεν κάνουν να παίρνεις απευθείας στην αστυνομία. Ή το ΕΚΑΒ, ξέρω εγώ.
0: Νομίζω ότι το 112 τα παίρνει όλα πια.
1: Ναι.
0: Είναι το νούμερο όπως έξω στην.
1: Ναι.
0: Ένα νούμερο που είναι για όλα. Για όλα αυτά είναι. Ξέρεις, γιατί κάποιος τη στιγμή του πανικού μπορεί να μπερδευτεί. Είναι 100, είναι 199, είναι 166. Κατάλαβες. Βάζεις ένα νούμερο και λες εκεί πέρα να το μάθεις απ' έξω. να το εμπεδώσεις. Αχρίαστο να είναι. Pepper 96 και 6.

0: Κίνηση στους δρόμους αρκετή, όπως βλέπουμε στους χάρτες της Τροχέας και στο Κηφισό και στη Μπατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασιλής Κωνσταντίνο που είναι εκεί πέρα κοντά στο Ηλισιάν, Καλλιρόης, Αχιλλέως Μάρνη, στο λιμάνι του Πειραιά το βλέπουμε. Το βλέπουμε live προς το λιμάνι.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά, τι θα κάνει, θα έρθει να δει το λιμάνι. Τι να το λέει,
0: γιατί είναι για το Ρούμπιο. Λες και εμείς δεν έχουμε κίνηση από μόνοι μας.
1: Ναι, έλατε.
0: Ή αύριο που θα φύγει ο Ρούμπιο θα σταματήσει.
1: Για να μας πει η Νικόλ, η φίλη μας, οικογενειακός από το Όσλο, είναι η αγαπημένη μας παρέα από το Όσλο. Νικόλ, Πάνος και φυσικά Άννα και Άγγελος. Για να μας πει τι καιρό κάνει εκεί και πώς είναι η κίνηση και γιατί όλο σας λέμε, ακούτε από το Όσλο, τι κάνουμε εδώ πέρα στην κίνηση. Δεν μας έχετε πει εσείς πρωί-πρωί που φεύγετε για να πάτε τα παιδιά σχολείο, ας πούμε, τι κίνηση.
0: Καλημέρα στη Βάση, καλημέρα στο GK που λέει: δεν ξέρω αν θα πω στην Αλέξα ή Σύρι, πάρε μέσα στην πυροσβεστική. Αν θα πάρει και μπορεί να σου πει: δεν είναι στις επαφές σας, κύριε. Πυροσβεστική. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Το Box, η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες σου, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper. 96 και 6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Πέπερ, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Ζωανβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Σε μια μέρα ζεστή, σε μια μέρα που μόνο φθινόπωρο δεν θυμίζει. Εκεί γύρω στους 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Με σταδιακή άνοδο τις επόμενες μέρες και με σχετικά ηλιόλουστες μέρες θα έχουμε. Θα φτάσει και τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία το Σάββατο. Αλλά ακόμα έχουμε μπροστά μας μέρες για να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Ο κόσμος πηγαίνει και κάνει μπάνιο. Η αλήθεια είναι, οι πλάζες έχουν κόσμο. Και το λέω αυτό, δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία που κυκλοφορεί από μια πλάζ όπου έχουν μια ντουζιέρα που βάζει κέρματα για να λειτουργήσει σε κάποια πλάζ. Δεν ξέρω αν φαίνεται δεν είναι στην Αθήνα, είναι κάπου αλλού και έτσι έγινε πολύ, πολύ viral. Κάτι αντίστοιχο συζητήθηκε με μια ανάρτηση που έβαλε μια κυρία από την Γλυφάδα. Ανέβασε λοιπόν μια ανάρτηση όπου διαμαρτυρήθηκε για κάτι παιδάκια που παίζανε με το νερό της ντουζιέρας. Και έγραψε, ας πούμε, ότι στην τρίτη Μαρίνα Γλυφάδα, 4 παιδάκια παίζουν με το νερό του ντουζ και έφτιασαν λίμνη. Μόλις το είδα, λέει, τους είπα να σταματήσουν και έφυγαν. Μα καλά, κανείς δεν μιλά. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, το χρόνο ντουζ να τοποθετηθούν με κέρματα ευρώ και να παίζουν όσο το παίζουν αρχηγοί και οι τουρίστες που πλένουν τις πατούσες τους με το ντουζ. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός από κάτω από τα σχόλια.
1: Αλλά που δεν ήθελε, ειδικά αυτή η ανάρτηση είναι τα μάμ για να γίνει χαμός από κάτω.
0: Το ντουζ, σωστά, το με ντουζ, με σίγμα στο τέλος.
1: Σωστά, όταν κάνουμε λάθος.
0: Ναι, ντουζ είναι και το. Ναι. Οπότε άρχισαν τα σχόλια από κάτω. Εγώ λέω να κλείσετε τον ντουζ σε βιτρίνα, να το φωτογραφίζουν οι τουρίστες και κάθε φωτό με 2 ευρώ. Ένας άλλος λέει να λειτουργούν μόνο με χαρτονομίσματα και όχι κέρματα. Αν μπορούσαν να βάλουν και κρύπτο, καλό θα ήταν. Ο άλλος είπε να βάλουν και POS για να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα της παραλίας. Ο άλλος πρότεινε να βάλουμε μετρητή και στη θάλασσα. Δηλαδή να μπαίνει στη θάλασσα και να έχει, ας πούμε, πόση ώρα, 3 λεπτά. Τόσο, εντάξει, δωρεάν.
1: Ναι, ναι.
0: Μόσο παραπάνω είσαι.
1: Σαν τα πάρκινγκ. Τα ιδιωτικά που λένε η πρώτη ώρα 6 ευρώ, κάθε μία ώρα από 1 ευρώ επιπλέον.
0: Να σου βάλω ένα μπίπερ πάνω σου και να χτυπάει. Κάποιος έγραψε, επιτέλους λέει, και ένας άνθρωπος που τόλμησε και έβαλε χέρι στα παλιόπαιδα. Ακούσε εκεί να παίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Ιρωνικά βέβαια. Όλοι λένε φυσικά ότι οι ντουζιέρες πρέπει να είναι δωρεάν. Βέβαια, αυτό που έκαναν τα παιδιά ήταν ότι το νερό που έφευγε από την ντουζιέρα, απλώς φτιάξανε μια λιμνούλα από το νερό που έφευγε από την ντουζιέρα. Δεν κάναν τίποτα κακό τα παιδάκια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι
1: ναι. Βέβαια, επίσης και το δωρεάν, όταν λέμε όλοι, ξέρουμε ποιος το πληρώνει. Αν είναι από καμία ταβέρνα και ξοδεύεται το νερό έτσι, η ταβέρνα θα το πληρώσει. Δηλαδή, το να λέω εγώ να είναι δωρεάν και να το πληρώνει κάποιο. Αν είναι του Δήμου.
0: Η ντουζιέρα είναι του Δήμου. Τη πλάζ. Η συγκεκριμένη ντουζιέρα είναι τη πλάζ. Αλλά και επειδή μιλάνε για τα πόδια, υπάρχουν ορισμένε πλάζ. Υπάρχουν κάτι, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, που είναι με φωτοκύτταρο. Βάζεις από κάτω στο πόδι, κάτω από το φωτοκύτταρο το πόδι, τρέχει το νερό και σου πλένει το πόδι.
1: Αυτό είναι.
0: Αμέ, φιλαράκο, τεχνολογία.
1: Ούτε 112 ούτε τίποτα.
0: Τεχνολογία.
1: Μπαμ, με λεζεράκι.
0: Μπαμ, ούτε να βάζεις χέρι ούτε τίποτα.
1: Και παίρνει μπρος. Ναι. Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 9, όπως είπαμε, 9 και 10 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, από 1η Οκτώβρη μέχρι και 31, απολαύσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No μέχρι τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 966.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
17: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
18: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Next summer, μέχρι να έρθει, ποιος ξέρει τι θα κάνουμε τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα, αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα, αυτό το μήνα και αυτή τη μέρα. Ειδικά σήμερα που η κίνηση, όπως έχουμε πει, αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, γιατί η μέρα βασίζεται στο πού θέλει να πάει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι επισκέψεις θέλει να κάνει, θα επισκεφτεί το Υπουργείο Εξωτερικών, θα επισκεφτεί την Πνίκα, θα ξαναγυρίσει πίσω στο. Πώς το είπε, στη Λυσιάν. Στο Ηλυσιάν, ξαναγυρίσει πίσω στο ξενοδοχείο.
1: Θα κοιμηθεί το βράδυ.
0: Θα κοιμηθεί το βράδυ. Οπότε έχετε το νου σας κάθε φορά όπου είναι να πάτε να συμβουλεύεστε το χάρτη ή όπου λένε η τροχέα που θα έχει κλείσει.
1: Πάντως η τροχέα λέει ξεκάθαρα ότι να αποφύγουν οι οδηγοί τη μετακίνησή τους με οχήματα. Οι οδηγοί με οχήματα θα είναι.
0: Καλά, τα οχήματα
1: στο κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα καθόλου τη διάρκεια της Τετάρτης. Δηλαδή, να μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας σε όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, να αξιοποιήσετε τα μέσα μεταφοράς και όσοι κινηθείτε στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, να ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων. Σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε και τροχονόμους στους δρόμους.
0: Σήμερα θα έχουμε και τροχονόμους.
1: Καλή είδηση.
0: Έλληνες τροχονόμους, φανερούς. Τώρα, αν έχουμε undercover, κάτι που δεν νομίζω αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όσο για την φίλη μας την Νικόλ και το Όσλο που τη ρωτήσαμε τι γίνεται με την κίνηση εκεί τα πρωινά πάνω σχολείο. Εμείς πάμε, λέει, με ποδήλατα έλκυθρα. Ανάλογα με τον καιρό. Ανάλογα με τον καιρό. Πάντως, λέει, η αλήθεια είναι πως έχει πολλή κίνηση και το Όσλο, αλλά έχει τόσο καλά μέσα μεταφοράς που δεν το θέλει τα μάξι. Φαντάσου, λέει, τώρα έχουν απεργία τα τρένα και σου στέλνουν μήνυμα από την προηγούμενη ποια τρένα θα ακυρώσουν στη διάρκεια της ημέρας.
1: Μια χαρά.
0: Λουξ. Η κατάληξη είναι λουξ.
1: Εντάξει, γι' αυτό, γι' αυτό λέμε για το Όσλο, ας πούμε, και για όλες τις κοινωνικές παροχές που έχει, για την Νορβηγία δηλαδή. Όλες τις σκανδιναβικές χώρες, δεν είναι μόνο η Νορβηγία. Όλες τις σκανδιναβικές χώρες έχουν αυτές τις παροχές, αλλά εμείς έχουμε τον ήλιο, κυρίες και κύριοι. Εμείς έχουμε τον ήλιο.
0: Και τι άλλο έχουμε?
1: Θα θέλατε να έχετε λίγο ήλιο.
0: Τι άλλο έχουμε? Το φιλότιμο. Ναι. Που δεν υπάρχει, δεν ξέρω, σα το έχω πει. Ότι δεν υπάρχει σε άλλες λέξεις το φιλότιμο.
1: Έχουμε και θάλασσα. Εσείς, εντάξει, έχετε φιόρδ, είναι πιο και ωραία και τα φιόρδ.
0: Ναι, κύριε, λέει.
1: Αλλά σίγουρα ο καθένας έχει τα καλά του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι πάει.
0: Μα απόδειξη, ναι. Τα παιδιά τώρα εδώ πέρα που μας ακούνε, κάθε καλοκαίρι εδώ πέρα.
1: Ναι, βέβαια, που θα πάνε.
0: Για διακοπές.

0: Είμαστε λοιπόν 27 λεπτά πριν από τις 10. Είναι το πρωινό Pepper. Λέμε για τις ωραίες μέρες που μας κάνει ο Οκτώβριος. Μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον θα έχουμε και τις υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως το ρεκόρ για τον Οκτώβριο είναι 33 βαθμοί. Δεν νομίζω να το πλησιάσουμε και να το φτάσουμε, αλλά πού ξέρεις τι γίνεται. Σίγουρα μετά έρχεται βέβαια και ο χειμώνας. Νομοτελειακά έρχεται ο χειμώνας. Δεν μπορεί να το αλλάξεις. Όμως το σίγουρο είναι ότι θα είναι ένας χειμώνας Pepper. Θα έχουμε το Pepper Experience, τώρα έχουμε τους Duran Duran στο Παρίσι, μετά έρχονται φοβεροί προορισμοί και συγκλονιστικά ταξίδια. Έχουμε το Pepper Church Sessions, τα Pepper Church Sessions που θα γίνονται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, και έχουμε και να σας πούμε και σύντομα νέα, να σας πούμε και πάρα πολύ ωραία νέα, και φυσικά τις Pepper Premieres που είδαμε πρόσφατα την ταινία Digger, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις, και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα γράφονται στο εξωτερικό διάφορα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση που βγήκαν ο Γκιγέρμο Ντελτόρο και ο Αλφόνσο Κουαρόν, που είναι και αυτοί και οι δύο Μεξικάνοι, είναι συμπατριώτες του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάρη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του Digger, και τον στήριξαν απεριόριστα. Και μάλιστα αυτοί οι τρεις είναι κοντά σε ηλικίες, δηλαδή είναι σχεδόν συνομήλικοι.
1: Η ίδια γενιά,
0: σχεδόν συνομήλικοι, ναι.

0: βγήκε λοιπόν ο Κουαρόν και είπε ότι άλλωστε λέει το Blade Runner το 2001, Οδύσσεια του Διαστήματος, το Μετρόπολης και οι κανόνες του παιχνιδιού του Ζαν Ρενουάρ, όταν είχαν βγει, είχαν προκαλέσει πολύ αρνητικές κριτικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είδατε ότι έμειναν κλασικές. Πιο δεικτικός ήταν ο Ντελτόρο, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ, που είχε κάνει το Φραγκενστάιν πρόσφατα, τον Ντελτόρο, που επιτέθηκε σε ένα κανάλι το οποίο είχε σχολιάσει πολύ χλεβαστικά τον Ντίγκερ, και είπε ότι είσαστε εντελώς μικρόψυχοι. Είναι μια κλασική ταινία, λέει, και μια κινηματογραφική εμπειρία το Ντίγκερ. Τώρα να βγαίνουν και να τα λένε αυτά τα πράγματα, έτσι, δύο τρομερές μορφές του κινηματογράφου, σημαίνει ότι έχουν βάσει. Έτσι δεν είναι? Δεν,
1: ναι, ναι,
0: εγώ δεν,
1: ναι,
0: έχω δει ακόμα την ταινία,
1: ναι,
0: να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ δεν την έχω δει. Αλλά δες τι έγινε και με την Οδύσσεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε και η Οδύσσεια άσπρο και μαύρο, μία πλευρά και άλλη πλευρά. Όπου ο ένας το κοιτάει ως χολιγουντιανή επένδυση σε εισαγωγικά, ένα πράγμα της εποχής του τώρα, του 2026 κτλ. Ο άλλος λέει γιατί ιστορικά. Ο τρίτος θα πει γιατί βάλατε μαύρο ρε Ελένη.
0: Στην Οδύσσεια βέβαια τα σχόλια ήταν τέτοια. Δηλαδή δεν είχαν σχέση με την ποιότητα της ταινίας, είχαν σχέση, ας πούμε, με το περιεχόμενο, κάνανε κριτική στο περιεχόμενο. Και ειδικά στην Ελλάδα που μας αφορά. Εκεί έγινε κριτική στο περιεχόμενο, ότι είναι μάπα ταινία. Δεν είπε κανείς ποτέ στην Οδύσσεια ότι είναι μάπα ταινία. Δεν το έχει πει κανείς. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς μυθολογία ήταν. Οπότε ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις να πεις, δεν ακολούθησε ιστορικά στοιχεία. Ποια ιστορικά στοιχεία?
0: Μια καλογυρισμένη ταινία ήταν.
1: Αυτό ναι. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Με πολύ ωραίο καιρό εδώ ένα τεταρτάκι πριν τις 10, πολύ ωραία θερμοκρασία και πολύ ωραίος ηλιόλουστος ο καιρός, αλλά και στο Όσλο έχει ο ηλιόλουστος καιρό, φωτογραφία που είδαμε, αλλά 11 βαθμοί. Αλλά μην φύγουμε σήμερα, μην ξεχάσουμε αυτή τη σημερινή μέρα που έχει δύο πολύ σπουδαία μουσικά νέα. Ποιο θέλεις πρώτα, το 68 ή το 79, πες, ποιο προετοιμάσαι.
1: Το 79.
0: Το 79. 79 λοιπόν κυκλοφορεί το ντεμπούτο των Joy Division, το Transmission, στη Factory Records. Έχουμε πει πολλές φορές, όσοι δεν έχετε δει την ταινία 24 Hour Party People, να τη δείτε, γιατί εκεί και πολλά θα εξηγηθούν από τη μουσική που ακολούθησε δηλαδή τότε στα 80's, τα βαριά 80's, και πολλά θα εξηγηθούν και πολλά θα δείτε και πολλά θα μνημονεύσετε.
1: Και έχει και αυτή η ταινία, βλέπεις πώς ας πούμε ήταν και η σχέση μεταξύ των συγκροτημάτων. Ο πρωταγωνιστής, ο Steve Coogan, που είναι μια τρομερή μορφή, που
0: φοβερή, ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: αποτέθεται ο δημοσιογράφος, ο οποίος ξεκίνησε όλη την ιστορία του Factory, έχει κάνει πρόσφατα και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμοντέρ, στο οποίο ασχολείται με τη φύση κι αυτός.
0: Ναι. Ο οποίος ο πραγματικός έφυγε από τη ζωή.
1: Έχει πεθάνει,
0: ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι φοβερή ιστορία, γιατί και αυτός ο δημοσιογράφος ξεκίνησε από. Ήταν παρουσιαστής.
1: Ο Τόνι Γουίλσον.
0: Ο Τόνι Γουίλσον, ναι. Ήταν παρουσιαστής, έκανε μια άσχετη εκπομπή στην τηλεόραση και ξαφνικά αυτός ο τύπος ανοίγει τη Factory Records, το Factory, το μαγαζί, το club, μαγαζί λέω. Και από εκεί περάσανε όλοι. Από εκεί περάσανε όλοι. Ναι. Ωραία που ασχοληθήκαμε με αυτό, γιατί η άλλη ημερομηνία του 68 είναι ότι γεννήθηκε ο Τόμ Γιόρκ. Σαν σήμερα το Radiohead. Εντάξει, σπουδαία προσωπικότητα.
1: Πότε το 68.
0: Το 68, ναι.
1: Α, πιτσιρικά
0: είναι. Είναι δύο χρόνια μικρότερος μου ο Τόμ Γιόρκ. Εντάξει, σπουδαίος μουσικός, σπουδαία μουσική. Ακόμα ψάχνεται, ακόμα ό,τι κάνει είναι. Και ένα άλλο συγκρότημα παράλληλο που έχει τους Smile. Ακόμα και αυτοί είναι πολύ ιδιαίτεροι, πολύ περίεργοι. Και έχουν δώσει γραμμή, που λέει ο λόγος σε εισαγωγικά, πάρα πολλά συγκροτήματα. Έχουν επηρεαστεί από το μυαλό του και από τη μουσική των Radiohead.
1: Ο Τόμ Γιόρκ έχει στα δικά του προσωπικά και στο συγκρότημα αυτό και στα δικά του, και βγάζει και δικά του προσωπικά, είναι πιο πειραματικός από τους Radiohead.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε ποτέ η Radiohead να είναι έτσι,
0: ναι,
1: όπως παίζει ο Τόμ Γιόρκ.
0: Πολύ πειραματικά.
1: Μερικές φορές ακούς, ας πούμε, τι έχει στο μυαλό του ο κάθε καλλιτέχνης, για να δεις, ας πούμε, πού θα ήθελε να πάει το συγκρότημά του. Έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό δείχνει.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Στα προσωπικά, ναι, τους, ναι, αυτό δείχνει. Ναι,
1: όπως,
0: ναι,
1: και ο Steven Wilson με τους Porcupine Tree κτλ.
0: Α, μπράβο.

0: Εμείς όμως τον έχουμε τον έλεγχο και ξέρουμε αυτή την ώρα που είναι ο Ρούμπιο. Είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών και μιλάμε με τον Γεραπετρίτη. Τώρα που μιλάμε δηλαδή είναι εκεί. Το λέω για τους οδηγούς που.
1: Πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικών?
0: Στο κέντρο
1: είναι, έτσι.
0: Κέντρο Σοφίας. Και θα μετά θα πάει στο πρόγραμμά του αυτό που ξέρουμε ότι θα μετά θα πάει Πνίκα και 7 η ώρα με το Μητσοτάκη έχει συνάντηση. Οπότε θα κινείται γύρω από το κέντρο.
1: Άρα
0: το
1: λέω... από το Υπουργείο Εξωτερικών πάει Πνίκα, έτσι.
0: Όχι κατευθείαν. Όχι κατευθείαν. Οπότε το λέμε, ας πούμε, για τους οδηγούς που θα κινούνται προς το κέντρο, απροσπέλαστο όπως είπαμε. Πάμε λοιπόν σε προθετικά μηνύματα. Σχεδιάζει το φοιτητικό σου σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Όσο εσύ φτιάχνει τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 γιγκ. Κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Και ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αερίο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι την καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρέμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαελλάδος.gr.
0: Φεύγουμε λοιπόν. Ήταν το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Μαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Η Ελένη στις 10 ακριβώς θα μας πει το Pepper Password. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6. Καλή υπομονή στους δρόμους.
1: Η Ελένη κάνει από τις ωραιότερες εκπομπές, αλλά σήμερα είναι πιο χρήσιμη από ποτέ γιατί θα πει και την απόσταση που έκανε σήμερα για να φτάσει εδώ στην ώρα της. Οπότε
0: το χρόνο μας.
1: Ακούστε λεπτομέρειες για να δείτε χρόνο που έχει κάνει και από πού ήρθε. Ναι. Λοιπόν. Αύριο πρωί-πρωί εμείς είμαστε εδώ. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Pepper 96 και 6.
2: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper.

Back to Black με τόσο ήλιο, εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πέπερ 96 και 6, καλημέρα σας. Λοιπόν, μου λέει το πρωινό Πέπερ, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Πες οπωσδήποτε, εσύ που έρχεσαι από κέντρο, να πεις οπωσδήποτε στον αέρα την κίνηση με λεπτομέρειες. Λέγω, θα την πω, αλλά μήπως συμπερδέψω στους ανθρώπους. Διότι εμείς περάσαμε από κέντρο, αλλά μάλλον πετύχαμε αυτό το σλότ που είναι όλοι στις δουλειές τους, είναι στα υπουργεία, δεν ξέρω τι. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πραγματικά ήρθαμε καλύτερα και από τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά τώρα, εάν εσείς, ας πούμε, βγείτε σε μισή ώρα και περάσετε από το κέντρο και εκείνη την ώρα κλείσει η Βασιλής Σοφίας, εντάξει, εκεί είναι που τελειώνει η ζωή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, όταν λέμε ραδιόφωνο, Pepper 96 και 6.

0: Ναι, τώρα εντάξει. Με 20 βαθμούς και 22 και 25 που θα έχουμε σήμερα, jamming ακούμε κι εμείς, την ακούσουμε. Εν τω μεταξύ, το Σάββατο λέει 28 βαθμούς θα έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Ό,τι να είναι ο καιρός. Τέλος πάντων, από την άλλη εβδομάδα όμως λέει θα επανέλθει στα φυσιολογικά του. Pepper 96.6. Προωθητικά μιλώντας, να σας πω ότι μέχρι 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει, είναι πάρα πολύ καλό αυτό, θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond. Back to back. Από το Dr. No με Sean Connery μέχρι και το No Time to Die, αποκλειστικά στο Magenta TV από την... από την Τέλεκο. Και αν μιλήσουμε για ταξίδια, όταν φεύγεις για ένα ταξίδι, φεύγεις από την καθημερινότητά σου. Αυτό ένα το καλό. Και συμβαίνει έτσι ένα είδος ψυχολογικής αποσύνδεσης, δηλαδή με το που απογειώνεται το αεροπλάνο, όλα αυτά τα μικρά, τα καθημερινά που έχεις στο κεφάλι σου, αυτές τις υποχρεώσεις, με έναν πολύ μαγικό τρόπο έχουν όλα εξαφανιστεί. Για τρεις, τέσσερις μέρες, όσο διαρκεί ένα Pepper Experience.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Λοιπόν, μπορεί ας πούμε τώρα το πρωί να έχουμε το μεσημέρι 25-26 βαθμούς, αλλά αφενός θα πέσει την άλλη εβδομάδα, αφετέρου το βράδυ πλησιάζει η θερμοκρασία τους. Κατεβαίνει, πηγαίνει 14-13. Οπότε πλησιάζει αυτή η στιγμή που θα πρέπει να βάλεις το πάπλωμα μέσα στην παπλωματοθήκη. Και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ένα βιντεάκι που να σε πηγαίνει βήμα-βήμα. Πώς να το κάνεις σωστά. Αυτό έχω να πω εγώ. Pepper 96.6, Μαντώνη έχει βγάλει από το καλοκαίρι καινούριο άλμπουμ, εξαιρετικό, χορευτικό. Παρόλα αυτά, κάποιες στιγμές από τα παλιά απλά δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις.

0: Ένα άρθρο της Wall Street πριν από λίγες μέρες μιλάει για αυτό το. Τέλος, για αυτή τη συνήθεια που, ας πούμε, είσαι στο μετρό, είσαι σε δημόσιο χώρο και μιλάς σε ανοιχτή ακρόαση και ακούνε όλοι, μαθαίνουν τις ιστορίες σου. Επίσης, παρακολουθείς κάτι σε κάποιο κανάλι χωρίς ακουστικά και επίσης το ακούνε θέλοντας και μη και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι κάτι. Πλέον είναι κοινωνικό φαινόμενο αυτό, έτσι. Και σε όλους μας μπορεί να ξεφύγει με τέτοια στιγμή, δεν το συζητάμε. Απλά από την άλλη, όταν το κάνεις συνέχεια, λες. Αναρωτιέσαι, δηλαδή, τόσο πολύ δεν μας νοιάζει πια αν γινόμαστε δυσάρεστοι στους άλλους. Αυτό είναι ένα θέμα. Pepper 96 και 6 είναι προθετικό. Να σας πω πως κάθε φορά που παραγγέλνεις από το Box Booster, η έκπτωσή σου παίρνει έτσι ένα boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, 3, 4 και φτάνεις μέχρι 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά, σε βάζει μάλλον στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Πάρα πολύ απλά, box, delivery που πάντα κερδίζεις. Και αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ένα ταξίδι είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Ακόμα, αρέσει πάρα πολύ. The Door to the Swims, Pepper and Dexy και 6-11 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας. Και πάλι, θάλασσα εμείς βλέπουμε εδώ από το στούντιο του Pepper. Ωραία μέρα, η αλήθεια είναι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, έχει παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα ότι έχουν αυξηθεί οι έκτακτες εισαγωγές στα νοσοκομεία μετά από προτροπή του ChatGPT, της AI γενικά, όπου ρωτάς, λάθος βέβαια, αλλά όλοι το κάνουμε, ότι ξέρω εγώ αισθάνομαι αυτό και αυτό και το κεφάλι μου κάπως και σου λέει παθαίνεις εγκεφαλικό, τρέχα αμέσως και τρέχεις, γιατί έχεις τρομάξει. Οπότε αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και τι άλλο θέλουμε, ας πούμε, για να καταλάβουμε, εννοείται όλοι μας αυτό, ότι δεν πρέπει για θέματα υγείας να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το λέμε για να τα ακούμε κιόλας.

0: Έτσι, έτσι, έτσι. Οι Gorillaz δίνουν το tempo. Σε αυτό έτσι, με αυτό το beat, έτσι κινούμαστε σήμερα, ούτε πάρα πολύ γρήγορα, ούτε πάρα πολύ αργά. Για σήμερα. Αύριο θα δείξει Pepper 96&6 ένα προθετικό, να σας πω πως νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond. Μας περιμένουν, γιατί όχι. Και βέβαια και on demand, όταν εμείς θέλουμε. Πάντα μας άρεσαν πάρα πολύ οι ταινίες του James Bond, γιατί, εντάξει, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Σε εμάς, ας πούμε, άρεσαν πάρα πολύ, διότι αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες με Daniel Craig, από τις παλιές μέχρι και Pierce Brosnan, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γινότανε, ήξερες ότι πάντα υπάρχει ένα happy end.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 966.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Ριάδνη Δάρα.
13: Add some weekend to your life.

Λοιπόν, τώρα και ακούστε. Αν ας πούμε δεν είσαι στα καλύτερά σας, δεν είναι παράλογο αυτό. Άνθρωποι είμαστε, είναι και περίεργοι αυτή η εποχή. Νυχτώνει και νωρίς τώρα. Λοιπόν, Only Murders in the Building. Είναι αυτή η σειρά εδώ και 5 χρόνια. Η εξαιρετική σειρά με Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez. Όπου αν δεν το έχετε δει, να το ξεκινήσετε. Εάν το έχετε δει, μπορείτε να το ξαναδείτε. Εμείς αυτό κάνουμε τώρα. Αρχές Δεκεμβρίου, διάβαζα χθες, έρχεται η 6η σεζόν. Όπου φεύγουν πλέον από Νέα Υόρκη, πηγαίνουν Λονδίνο. Μαζί τους και η Ολίβια Κόλμαν. Γίνεται ακόμα καλύτερο. Οπότε, ναι, αν δεν είστε στα πολύ πολύ καλά σας, πιστέψτε με, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Pepper 96.6, Λονδίνο, το Only Murders in the Building, Παρίσι, ο Pepper 96.6.

0: Μου γράφει Φωτεινή, καλημέρα. Μπορείς να επαναλάβεις τη σειρά που προτείνεις. Βάζει και ένα πολύ ωραίο emoji, χαμογελαστό, γιατί οι ακροατές του Pepper είναι πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Βεβαίως, Φωτεινή, μιλάγαμε για το Only Murders in the Building. Φανταστική σειρά και έχουν και πολύ ωραία διαμερίσματα. Θα το δεις. Pepper 96 και 6. Ένα προθετικό, να σας πω ότι η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπανιά της. Είναι παιχνιδιάρη και είναι τολμηρή, είναι αυθεντικά ιταλική η Kiko. Σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεις μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε λοιπόν και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, το ηλιόλουστο πρωινό. Ακριβώς στις 12 έχουμε καινούριο Pepper Password. Pepper Experience Duran Duran στο Παρίσι. Να παίξετε, να το προσπαθήσετε, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι δώρο στον εαυτό σας. Πολλά πολλά φιλιά, αύριο λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκι.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
20: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
20: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
22: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
23: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
26: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
27: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνη Μυριαγκό. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια τη και το θύμα γίνεται θήτη. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.

0: μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπόνια αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. more.com/halfnote.gr.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
14: Δεν μου λέει.
5: λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας ακούγα.
13: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
13: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Add some queen to your

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε Breaking Ad.
10: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος!
13: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

0: Extreme Ways, ο Μόμπι εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 2 και extreme πραγματικότητα και όχι σενάριο, μου συνέβη πριν λίγο, ότι Οκτώβρη μήνα και όχι 15 Αυγούστου, αμπελόκηπη νέο φάλιρο που βρίσκεται ο Pepper σε μόλις 20 λεπτά χωρίς πουθενά φρακάρισμα. Υποθέτω η Αθήνα και οι οδηγοί της αντιλήφθηκαν ότι αν πηγαίνοντας κέντρο και παράκτες γενικά περιοχές σήμερα με γιοταχή θα ζούσαν τον εφιάλτη του ατέρμονου σημειωτών. Και αυτό, όπως ξέρετε, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και περιορισμών τέθηκαν σε εφαρμογή από χθες, τα λέγαμε και χθες, εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα κρατήσουν μέχρι και αύριο ξημέρωμα, FYI. Και μια ονειρική σκέψη που όλους νομίζω μας ενώνει πριν πάμε στις μουσικές, πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητά μας σε χρονοσπατάλη, αν ήταν κάθε μέρα έτσι Αθήνα. Μουσικές, Dati, Take Me There. Pepper Fresh αδυναμία μας τώρα εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά.
1: Hey Greece, this is Dati and you're listening to Pepper 96.6.

0: ένας avant-garde ροκάς και ένας δισκοκαρεκλάς, ο David Bowie και ο Nile Rodgers των Sick. Αντίστοιχα, εκεί στα τόσο διχοτομημένα μουσικά έτης που έριξαν γέφυρες και μπήκαν μαζί στο στούντιο και ορίστε Let's Dance εδώ στον Pepper. Κάτι σαν προφήτες αυτό που συνέβη μετέπειτα στη μουσική αρχές Zeros, που ήρθε εντελώς φυσικά με το Big Bang της Indie Dance και της Indie Electro. Αν θυμάστε Strokes, Franz Ferdinand, Empire of the Sun επίσης και πολύ ακόμη υπέροχοι στην τότε εκπλήρωση της προφητείας, για να το πω έτσι. Μεσημέρι Τετάρτης εδώ στον Pepper, καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφάλαια μαζί μέχρι και τις 4 και βέβαια με ένα καιρό στην πόλη που πραγματικά ξεμυαλίζει για κοπάνες από δουλειές και υποχρεώσεις.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
16: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
17: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
16: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
18: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
21: Add some Lana Del Rey.

0: Ως όμπρου σταθερή πεπερική αδυναμία μας, θα τον βρείτε μόνιμα τους τελευταίους μήνες με νέα τραγούδια του στις Pepper Fresh λίστες μας στο site μας, εκεί που κάθε μήνα μοιραζόμαστε μαζί σας τα fresh tracks μας. Pepper Fresh λίστα Οκτωβρίου έχει ανέβει, για τσεκάρετε την στο site μας. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα, να υπενθυμίσω στους φοιτητές Peppers που ακούτε αυτή τη στιγμή ότι είστε και σούπερ τυχεροί και προνομιούχοι σε σχέση με τα πάλι ποτέ δικά μου φοιτητικά χρόνια, αφού πια οι φοιτητές του σήμερα έχετε το Vodafone Sigiu, τεράστια εργαλεία στα χέρια σας, το Vodafone Sigiu, οι αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσετε τη φοιτητική ζωή γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μαθαίνετε περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, εδώ στον Pepper. Ως τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
19: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
20: Εγώ αποφασίζω.
19: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com. Public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
21: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτός είναι ο Tame Impala, άνθρωπος ορχήστρα, ο Kevin Parker, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Παίζει ο ίδιος όλα τα όργανα στα τραγούδια του, όπως και εδώ στον Dracula, εδώ στον Pepper. Κάνει μόνος του όλες τις παραγωγές, η επιτομή της DIY κουλτούρας. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, λίγο μετά τις 3, εδώ στον Pepper, για το νέο μας τώρα Pepper Experience Παρίσι για Duran Live την 28 Οκτωβρίου. Και για να είστε σε συνοικητές, δεν χρειάζεται να κάνετε τα μύρια όσα όπως κάνει ο Tame Impala, απλά να μπείτε στο site μας εκεί και να δηλώσετε συμμετοχή όσες φορές θέλετε. Όσο περισσότερες συμμετοχές έχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε στην κλήρωση. Απαραίτητο το Pepper Password εκεί στη φόρμα συμμετοχής. Θα ακούσετε καινούριο στις 4 ακριβώς και γενικά κρατήστε ότι ακούτε Pepper Passwords εδώ στον Pepper στον αέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα.

Pepper 96 και 6.

0: Περνάει πολλές φορές απαρατήρητο το ότι ο παραγωγός αυτού του indie ύμνου, τον James, είναι ο θρυλικός Brian Eno, ιδρυτικό μέλος των Roxy Music, πατέρας και εφευρέτης της μουσικής ambient, και David Bowie, Talking Heads και YouTube του είναι πραγματικά υπόχρεοι. Λίγο πριν τις 3.30 εδώ στον Pepper και υποθετικό σενάριο τώρα, σας χαλάει το κινητό? Όχι. Κανένας πανικός. Γιατί υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Το μήνυμα προθετικό και οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με full τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Λευτέρης Κεφαλάς, την παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
9: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Και τώρα το contouring.
19: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
22: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Add some Amy Winehouse to your life.

0: Αυτό ακριβώς το remake του Krypton Radiohead από την Kid Mox άκουσαν οι Deepest Mode και τη ζήτησαν συνεργασία στο Wagging Tongue να το πάρει και να το ρεμιξάρει και να το κάνει δικό της. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα ένα hot take για τους φοιτητές της Pepper παρέας μας που θέλετε να ζείτε τη φοιτητική σας ζωή με το δικό σας τρόπο και στο full. Ό,τι ακριβώς λέει και το Vodafone See You. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτο με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο vodafonesee.gr. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα. Μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται ο Κοσμάς Δεβελέκα στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Δεν ξέρω πόσοι ταλαιπωρηθήκατε στην επιστροφή χθες το απόγευμα με την κίνηση στους δρόμους, αλλά φαίνεται ότι πολλοί απογοητεύτηκαν και αποφάσισαν να μην βγουν σήμερα. Έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο βέβαια. Αλλά η κίνηση στην Αθήνα, τουλάχιστον τελευταία ώρα, θυμίζει κάτι από αργία. Λοιπόν, υπάρχει και ένας οδηγός στο tomtom.com που μπορεί κανείς να βρει συγκριτικά στοιχεία για την κίνηση σε διαφορετικές πόλεις και βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα rating, ένα ποσοστό 54,7% που αντιστοιχεί στην Αθήνα, συγκρίνοντάς το, για παράδειγμα, με την κίνηση στο Παρίσι που είναι 40%, ο μέσο επίπεδο συμφόρησης, το πούμε έτσι, στην κυκλοφορία στους δρόμους, όπου θέλεις περίπου μισή ώρα, λέει, στο Παρίσι για να οδηγήσεις 10 χιλιόμετρα. Καθόλου άσχημο αυτό. Στο Παρίσι μπορείτε να βρεθείτε έτσι και αλλιώς με μια μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπρας. Σας θυμίζω το διαγωνισμό μας, γιατί έρχεται και η κλήρωση στις 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Πέπερ. Duran Duran Live στις 28 Οκτωβρίου. Θα έχουμε και κουραζιέρα στο Σικουάνα στο πρόγραμμα και βόλτα στην πύργο του Άιφελ. Οπότε για να συμβούν όλα αυτά, σας θυμίζω, ακούτε στον αέρα μας Pepper Password κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή στο website μας pepper966.gr. Από την ηλιόλουστη Αθήνα, εδώ είμαστε παρέα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας μέχρι τις 6.

0: τέσσερις δεκαετίες θα κλείσουν το επόμενο καλοκαίρι από την κυκλοφορία του album Document, πέμπτο στην καριέρα των R.E.M. Εκεί υπάρχει και το αγαπημένο The One I Love. Μόλις ακούσαμε είναι ο Pepper. Στους 96 και 6 είπαμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Γι' αυτό στο Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, ο Ron Atkinson ετοιμάζεται να επιστρέψει το 2027, όπως διαβάζω, όχι στη μικρή ούτε στη μεγάλη οθόνη, αλλά στο θέατρο. Θα εμφανιστεί μετά από 40 χρόνια στο West End του Λονδίνου, σε μια παράσταση στην οποία θα υποδηθεί πολλούς από τους χαρακτήρες που το κοινό τον έχει αγαπήσει μέσα από αυτούς όλα αυτά τα χρόνια, από τον Mr. Bean έως τον Edmund Blackadder της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς Μαύρη Οχιά. Ενώ επίσης θέση στην παράσταση θα έχουν και παλιά αλλά καινούργια σκέτς από το Not the 9 O'Clock News. Η παράσταση θα λέγεται Rowan Live και θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Φεβρουάριο, όπως είπαμε, στο θέατρο στο Λονδίνο. Εδώ με τη μουσική μας είναι πάντα παρέα σας ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
21: Add some Florence to your

0: Popstar με τους Måneskin, Popstar σε διεθνή καριέρα solo, Ντάμιανο Ντέβιτ. Ακούσαμε Next Summer. Θερμόμετρο στους 26 Κελσίου αυτή την ώρα και κάπως έτσι θα πάει όλη την εβδομάδα. Βλέπω και ότι και το βράδυ αρχίζει να ζεσταίνει. Θα είμαστε σε ένα light φθινοπορεινό mood. Είναι ο Πέπερ παρέα σας, στους 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl, ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, και στο βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper στο Παρίσι. Ακούστε τώρα τις λεπτομέρειες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
8: Α, δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
3: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω.
16: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
24: Είμαι ο Παν Παν και

τραγούδια που κάθε επόμενο άκουσμα δεν σε κάνει βαριέσαι. Αντίθετα, θες να ακούσω ακόμα περισσότερο. The Door από τον Terry Swims. Είναι ο Pepper παρέα σα στου 96 και 6. Σα θυμίζω την μοναδική εμπειρία στην οποία σα στέλνει ο Pepper στο Παρίσι για το live των Duran Duran. 28 Οκτωβρίου πλησιάζει. Η ημερομηνία πλησιάζει και η κλήρωση στο τέλο τη επόμενη εβδομάδα το πρωινό Pepper. Και για να βρεθείτε εκεί, υπάρχει το Pepper Password στον αέρα μα κάθε 2 ώρε από τι 6 το πρωί. 8, 10, 12, 2, 4. Θα τα ακούσετε και πάλι στι 6. Συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχή στο website μα. Μπαίνετε στην κλήρωση pepper966.gr με όλε τι πληροφορίε. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς The Velegas είναι κοντά σας όπως κάθε απόγευμα 4 με 6 και η Ντάιντο για τη συνέχεια που μας χρωστάει και ένα live στην Αθήνα. Θυμάστε εκείνο το tour που ήταν να συμπεριλάβει και live στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη νομίζω, όταν ξεκινούσε ο COVID. Ακυρώθηκε η περιοδία της, χάσαμε και την Ντάιντο. Μετά δεν νομίζω έχει κάνει κάποιο διεθνές tour. Ελπίζω στο επόμενό της λοιπόν να είναι εδώ, να βρεθεί. Here with me. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Good από την Amy Winehouse, είναι ο Pepper παρέα σας στην καρδιά της εβδομάδας, εδώ μαζί 4 με 6 στους 96 και 6. Και πάμε τώρα και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει που φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στην Εθνική, στον Κηφισό. Επίσης, βλέπω αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Εθνικής μέχρι το Μαρούσι. Σας θυμίζω, σήμερα θα υπάρχουν και παρεμβάσεις κυκλοφοριακές από την τροχέα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, που σημαίνει ότι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο, έτσι, να υπολογίσετε για τις διαδρομές. Όπου και αν κυκλοφορείτε, είμαστε εδώ πάντα παρέα σας. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
0: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Add some Hooverphonic to your life.

0: Ένα κομμάτι με άρωμα Πιάφ, Λεμόν, Ρίτσαρτ Κάρτερ. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προφητικό μήνυμα. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ The Social Network του David Fincher, ο Άρον Σόρκιν, βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βασίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post, The Facebook Files, τίτλος του, που βραβεύτηκε με Pulitzer, πρωταγωνιστών στην ταινία ο βραβευμένος στο Succession Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg, ο πρωταγωνιστής του The Bear Jeremy Allen White και η βραβευμένη με Όσκαρ στην ταινία Ανώρα Mickey Madison The Social Reckoning. Λοιπόν, προβάλλει τους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good και σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσεις. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα και σήμερα μαζί 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα στον Μπέμπερ όπως κάθε μέρα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιώργ, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ραδιόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Ας ερχόσουν για λίγο οι πολλοί από τη Δανάη, ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει πολύ να λέμε ότι τα δανειστήκαμε από το αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που είναι ένα στούντιο δίπλα, στον Πέπε 96 και 6 βέβαια παρόλα αυτά, σε αυτό το απόγευμα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά μέχρι τις 8, όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα για τους οδηγούς, αν και το πρωί το κέντρο ήταν πολύ εύκολα να μετακινηθεί στο κέντρο, λόγω και της επίσκεψης του Ρούμπιου, υπήρχε και ένα ατύχημα στον Κηφισό. Είναι μια ημέρα που θέλει πάρα πολύ υπομονή, εκτός αν έχεις κάνει τη σωστή κίνηση και έχεις μετακινηθεί στο κέντρο χωρίς αυτοκίνητο. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το Παρίσι, για το Pepper Experience που έχει Duran Duran, και πραγματικά όσο πλησιάζουμε στην κλήρωση το συζητάμε και περισσότερο. Προς το παρόν, λίγο ακόμα ήλιο, που νομίζω καιρός για κάποια 24 ώρα θα μας κάνει τη χάρη, μετά όπως δεν είναι ειδική θα αλλάξει τελείως το σκηνικό. Σαν από τα Pepper Fresh, Derek Fine αμέσως τώρα.

0: κλασικό Riders on the Storm με τους Doors πειραγμένο σε μια πεπερική εκδοχή σε αυτό το απόγευμα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στον Πεπερ 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Πριν σιγοτραγουδήσουμε λίγο ακόμα με τους Travis, σε λίγο υπενθυμίζω ότι κάθε μέρα Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα ακούτε το Pepper Password. Όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει 16 Οκτωβρίου Παρασκευή στο πρωινό Pepper που ακούμε 6 με 10 κάθε πρωί. Καλή επιτυχία σε όλους από τα πολύ ιδιαίτερα ωραία Pepper Experience που συνδυάζει και Παρίσι και Duran Duran Live.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή, μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Οικογένεια Adams, το musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Add some James to

0: μισά της εβδομάδας, περνώντας και μέρες του Οκτωβρίου του 2026, μετά θα αρχίσει μια άλλη αντίστροφη μέτρηση. Προς το παρόν εμείς μετράμε αντίστροφα μόνο για την κλήρωση του Pepper Experience που έχει Duran Duran και Παρίσι. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher, μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά, ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Oscar σκηνογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning που βγαίνει στις αίθουσες 8 Οκτωβρίου από τη Filmgood, έτσι για να το βάλουμε στο ημερολόγιο. Μια πολύ πολύ ωραία πρόταση και μια ταινία που βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Στο B56.6 βράδυ Τετάρτης, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας, σε αυτούς βάζουμε και το Viber. Επιστροφή σε λίγο, ψυχραιμία με την κίνηση, αν είστε σε κάποιο από τα δύσκολα σημεία της πόλης αυτή τη στιγμή.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Ένας σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Have you met Kiko?
20: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
21: Ποιος είσαι εσύ?
22: Ο Πιέρ.
23: Δεν είσαι ο Τωμά.
22: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
21: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
21: Και ποιος είσαι?
22: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
23: Η ιδέα της χρονιάς.
24: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
25: Άκου να σου πω μικρέ, αν δε φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
26: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
27: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
28: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Bad Dreams, Teddy Swims λίγα λεπτά μετά τις 7, σωστά συντονισμένοι στο Pepper 6 και 6 βράδυ Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με κίνηση και μια δυσκολία στη μετακίνηση στους δρόμους της πόλης. Σε αυτή τη δυσκολία θα βάλουμε ακόμα περισσότερη μουσική του Pepper 6 και 6 για να χαλαρώσουμε στο σωστό timing. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και τώρα σε ένα τραγούδι που είναι σίγουρα από το αρότερα τραγούδια των REM, και ο σκοπός, ο στόχος ήταν ένας, να γράψω ένα τραγούδι που να μπορεί να μιλήσει άμεσα σε έναν άνθρωπο που νιώθει μόνος ή απελπισμένος. Γι' αυτό κάποτε ο Μέικλ Στάιπ είχε πει ότι ήθελαν και οι λέξεις του τραγουδιού, και ακούγοντας την ιστορία θα το ξαναδιαπιστώσουμε τώρα, να μπορούν να είναι απλές για να φτάσουν ακόμα και σε έναν έφηβο που αισθάνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Everybody Hurts, REM, στο B56 και 6. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: φιλμ μας θυμίζει τις εμφανίσεις του Ρόμπι Γουίλιαμς με τον Πέπερ 96-6 στην πόλη, που του έχουμε ούτως ή άλλως αδυναμία. Βράδυ Τετάρτης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε στο σωστό timing. Κάποιοι τώρα μας γράφουν ότι έκαναν την κίνηση σήμερα, δεν μετακινήθηκαν με αυτοκίνητο. Αν μπορείς, είναι μια καλή κίνηση και γενικότερα, όχι μόνο όταν η πόλη είναι μποτιλιαρισμένη. Αν μπορείς, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δυστυχώς σε αυτή την πόλη. Angie Rolling Stones σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Πριν σας αφήσω, υπενθυμίζω και λέγοντας την ρητορική μας ερώτηση, αν θα θέλατε να ξυπνήσετε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δείτε τους Duran Duran live. Ακούμε ήδη τις απαντήσεις ότι είναι ναι με κεφαλαία γράμματα. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Έχει 4 μέρες στο Παρίσι για 2 Peppers με όλα τα έξω απληρωμένα και έξτρα εμπειρίες με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Το μόνο που κάνετε είναι να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Κλήρωση Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper που ακούμε 6 με 10 το πρωί. Καλή επιτυχία. Αυτό ήταν για απόψε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου. Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος!
10: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Pepper 96 και 6.

Λίγους μήνες και κανά δυο προορισμούς ακόμα μετά το Pepper Experience με τη Florence στο Μιλάνο, σας έχουμε έτοιμο το επόμενο ταξίδι τώρα. Παρίσι, τέλη του μήνα, βόλτες, πύργος του Άιφελ, φθινοπορεινός Ικουάνας και ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών live στη σκηνή. Ο λόγος για τους Duran Duran, οι οποίοι συμπλήρωσαν 45 χρόνια διαδρομής και εμείς σας στέλνουμε εκεί για να ζήσετε αυτή τη γιορτή από κοντά. Ένα τετραήμερο με τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλο Travel. Εσείς μαθαίνετε απλά το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στον Pepper στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96x.gr και την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου με το καλό, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Pepper 96 και 6.
1: Pepper. Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6. Pepper.

0: Kid Moxes, ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι, για να κρατήσουμε λίγο ακόμα αυτό το vibe με τις πολύ ωραίες μέρες που μας κάνει τώρα, με ήλιο και 25 μέχρι και το Σάββατο. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Κουράγιο και υπομονή και σε όσους είστε στους πυγμένους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, οι οποίοι ανοιγοκλίνουν στο κέντρο και γύρω από αυτό. Εδώ θα είμαστε κι εμείς για να την κάνουμε όσο πιο ευχάριστη γίνεται αυτή τη διαδρομή. Με την παρέα, τις μουσικές μας και τις ιστορίες μας θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: ανοίγεις το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Add some Billie Eilish to your life.

0: Ο DJ Shadow παίρνει ένα σπάνιο και ξεχασμένο διαμάντι από τα 70's, βάζει τη δική του trip-hop σφραγίδα και φτιάχνει ένα σύγχρονο αντιπολεμικό ύμνο. Και αν σας θυμίζει κάτι παραπάνω, είναι το κομμάτι που έντυσε τις κόντρες του The Fast and Furious, αλλά και το thriller Phone Booth με τον Colin Farrell. Six Days εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη, pepper96.6.gr για να μας ακούτε και online. Έτσι τα λέμε και όλα στο chat, το ίδιο και στα social του σταθμού. Αν προτιμάτε το Viber, μας στέλνετε μήνυμα κατευθείαν από το κινητό σας, text, εικόνα, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο 6973-966-966.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.

0: ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
8: έκθεση.
7: Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
8: Oracle.
7: Ρόμπερτ Άικ,
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον.

0: πώληση για τη νέα σεζόν στη Στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart, στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Ριάδνη Δάρα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Το συνέστημα της Τετάρτης ακριβώς, εκεί που δεν είσαι πια στην αρχή της εβδομάδας, αλλά και το Σαββατοκύριακο φαντάζει μακριά ακόμα. Λόλα Γιάν και Μέση, 13 λεπτά μετά τις 9, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Και αν είστε ακινητοποιημένοι τώρα κάπου γύρω από το κέντρο, πατάμε εμείς στο γκάζι, ανεβάζουμε τέμπο και ένταση με ένα τραγούδι ορόσημο των 90's από τους Stereo MCs, οι οποίοι περνούν μια πολύ παραγωγική φάση τώρα. Επέστρεψαν και στα live που σαρώνουν πραγματικά και ετοιμάζουν και το καινούριο τους άλμπουμ κιόλας, που θα ακούσουμε λογικά κάποιο πρώτο δείγμα τουλάχιστον έως τα τέλη της χρονιάς. Μέχρι τότε, connected.

0: Όλοι τη χαρακτηρίζουν ως τη φυσική συνέχεια της Amy και καθόλου άδικα. Γιόλα και Starlight εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη τώρα λοιπόν, εκτός από το κέντρο που είναι στο βαθυκόκκινο, η Βασιλή Σοφίας έχει μεγάλη καθυστέρηση, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Αρδιτού κτλ. Όλο το τετράγωνο γύρω από το Σύνταγμα, όπως και Αλεξάνδρας στην άνοδο προς Κηφισίας και Μεσογείων στο ύψος του Ντινάν. Αν μπορείτε λοιπόν, αποφύγετε τους κεντρικούς άξονες και υπομονή, από αύριο επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Προς το παρόν έρχονται οι Hooverphonics σε λίγο, τέτοια εποχή πέρσι, τους απολαύσαμε ζωντανά στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου και γιορτάσαμε παρέα και τα 10 χρόνια των Pepper Church Sessions, αλλά και τα 30 τους ως μπάντα. Mad About You σε λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι, του πάρτι άνοιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6. Pepper.

0: Νάτι και η Billy Clark και αυτή η κομμάτι των Pepper Church Sessions. Μην ξεχνάτε και το Pepper Experience. 8 και σήμερα μηνάνε για την κλήρωση. Σημειώνεται το Pepper Password που παίζει Δευτέρα έως Κυριακή. 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρεθεί στο Παρίσι στα τέλη του μήνα και στο live των Duran Duran. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα και απόψε. Να είστε καλά. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί. Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και αύριο εδώ και πάλι λίγο μετά τις 8 στον Pepper 96 και 6. Γεια χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Λέω Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Pepper. Pepper 96 και 6. They call me fanatic, they call me absurd.

νύχτα Τετάρτης 7 του Οκτώβρη, καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον Pepper στους 96.6. Μια Τετάρτη η οποία τουλάχιστον για μένα και με αυτά τα κλειστή δρόμοι, όχι αυτό, όχι εκείνο, σαν τσαγκάρο Τετάρτη ήτανε. Παρ' όλα αυτά η μουσική εδώ στον Pepper θα μας χαλαρώσει για να κλείσουμε υπέροχα την ημέρα. Και αυτός ήταν ο Σίβερτ Χόγεμ, αυτό το ονειροπόλο τραγούδι, ένα τραγούδι που ζητά επιμόνως να μην τον ξυπνήσουμε από τα όνειρα του. Και από έναν αγαπημένο σε έναν μία άλλη. Ολίβια Ντίν.

Αυτή ήταν η Star Sailor από το 2003, από το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Silence is Easy, Four to the Floor. Αν ήσασταν έτσι φοιτητές εκείνη την εποχή, θυμάστε τι γινόταν στα αυτά που λέμε στις φοιτητικές εκδηλώσεις με αυτό το pop rock τραγουδάκι. Peppers στους 96 και 6, νύχτα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Μην ξεχνάτε ότι όχι την Παρασκευή που μας έρχεται, την ερχόμενη Παρασκευή, κληρώνουμε το Pepper Experience. Ένας ή μία από εσάς θα βρεθεί στο Παρίσι 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, στα τέλη του Οκτώβρη, με 2 μαγικά εισιτήρια για να δει ζωντανά στο Παρί Μπερσί, παρακαλώ, τους Duran Duran. Έχει και πύργο του Άιφελ, θα ανέβετε μέχρι την κορυφή, πληρωμένο από τον Πέπερ. Έχει βολτούλα με καραβάκι στο Σικουάνα, πληρωμένο από τον Πέπερ. Και έχει και διάφορα πράγματα που θα θέλετε να κάνετε εσείς. Ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία μουσικά, για να ακούσουμε Robert Smith με την παρέα του, τι group, τι τραγούδι.

Strange World. Είπαμε, δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε και είναι παράξενος ο κόσμος με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-γύρω στον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διατηρούμε μια γρήγορση στη σκέψη αλλά και μια αισιοδοξία. Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σιγά-σιγά έχουμε μπει στον Οκτώβρη, σιγά-σιγά ξεκινάνε τα θέατρα, οι παραστάσεις τους είναι πολλές όπως πάντα στη χώρα αυτή που γεννήθηκε ίσως το θέατρο, το καλό θέατρο θα πω εγώ. Πρέπει να οργανωθείτε εσείς που το αγαπάτε, που πηγαίνετε σε αρκετές παραστάσεις μέσα στη χρονιά, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και χρειάζονται κρατήσεις. Πάει αυτό που, που λέγαμε παλιά, πάμε ένα θεατράκι, πήγαινε στο ταμείο, έβγαζες το εισιτήριό σου. Έχουν γίνει λίγο πιο οργανωμένα σε εισαγωγικά. Μουσικά πάμε στην Αυστραλία, σε ένα από τα μεγαλύτερα χορευτικά hit των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η South, Love Tonight.

Ιταλό superstar Νταμιάνο Ντάβιτ και τον Εξαμέρ για μια αυτές τους έρωτες που τελειώνουν το καλοκαίρι ξαφνικά και περνάς τη διάρκεια του χειμώνα χαμένος, φοβισμένος, δεν ξέρεις τι σου γίνεται και ευελπιστείς ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο ξανά το επόμενο καλοκαίρι. Πέπερ στους 96 και 6 νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Στέλνω καλησπέρα στον Αντώνη και στον πρωταθλητή μας στο μικρό Νίκ από την Κατερίνη. Στην Κατερίνη συνήθως μας ακούει και η Μαρία, δεν ξέρω αν ακούει, εδώ είναι το chat του Πέπερ να το στείλει. Και να σας πω ότι γιατί έστειλε η Βάσια, γιατί λέω συχνά από αυτό το μικρόφωνο, δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε. Θα σας πω απλώς ότι σε ένα πανεπιστήμιο στην Ιρλανδία, στο Λιμέρικ, έχει γίνει μια έρευνα. Οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι προγραμματισμένες με τον ίδιο τρόπο με τους πράκτορες της ανδρικής, τους άνδρες της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα περιβάλλον εργασιακό, εικονικό, αμείβονται λιγότερο.

Η Σούπερ Μπάντα, Λάσα Ντο Πάπετς και το Standing Next to Me. Καιρό έχει να ενώσουν τις δυνάμεις τους διάφορες μπάντες, να γίνουν μία και να γράψουν τέτοιου είδους τραγούδια. Ποιος ξέρει, ας είμαστε αισιόδοξοι, στο άμεσο μέλλον να δούμε τέτοιες συνεργασίες. Peppers στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έλεγα για αυτή την έρευνα που διάβασα στο Independent του Πανεπιστημίου Limerick ότι σε ένας κώδικας ο οποίος φτιάχνει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που υποτίθεται ότι πρέπει να γράφεται με μια ουδετερότητα, έχουν υπάρξει ψεγάδια όπου σε ένα τέτοιο εικονικό, ας πούμε, εργασιακό περιβάλλον, ακόμα και στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν περάσει αυτά οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και όπως έλεγε και η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, μια γυναίκα πρέπει να είναι ανεξάρτητη οικονομικά, πνευματικά και συναισθηματικά για να είναι πραγματικά ελεύθερη. Πάμε να ακούσουμε μια γυναικάρα με μια φωνή απίστευτη. Αυτό είναι το Rhodes.

0: Αυτή η φωνή που μόλις ακούσατε είναι η φωνή του Thom Yorke. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 7 Οκτωβρίου του 1968, χρόνια πολλά, φόρος τιμής, αυτόν τον πολύ σπουδαίο Βρετανό μουσικό, ο frontman των Radiohead. Peppers τους 96 και 6, η στέγη μας καλεί με το καινούργιο της πρόγραμμα να παρακολουθήσουμε τα δρόμενά της και να αφαιθούμε και να νιώσουμε. Και έχει υπέροχα ονόματα και φέτος, από Δημήτρη Παπαϊωάννου με μέχρι Μπέλα Φρόιτ και από Ρωμαίο Κοστελούτσι μέχρι Γιώργο Κοτσιφάκη. Έχει Γιάννη Νιάρο, Νίκο Καραθάνο, πρόγραμμα και παραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις, τόσο σε ψηφιακό όσο και σε πραγματικό περιβάλλον. Κλείνετε τη θέση σας στο onassis.org γιατί η προπόληση έχει ξεκινήσει. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

96,6. Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.